έλεγα και εσύ χαμογελούσες. Μου λέγες τέτοια αγάπη δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Κι όταν κρυφά από τον άλλον με φιλούσες,

Εγώ αλλάζα θέμα και σε ρωτούσα μια ζωή αν έτσι θα με αγαπάς. Μα τα παράνομα φιλιά μας ήταν ψέμα, αφού στα χέρια του

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους 4 Beatles. 1944, οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958, ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967, δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992, πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης, Βίλι Μπραντ.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17

0: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
0: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Ωστόσο, κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς την άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές εν ώψη Φαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ληστεία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους 4 Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης, Βίλι Μπραντ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι όλο χάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου,

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Ωστόσο, κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης. Για την έκτη αγωνιστική τη Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές εν ώψη Φαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη. Με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως

0: σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890 28 815.
0: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 18χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμι Λουίς Εντουάρντο. Οι 6 τελευταίοι διεθνείς ενσωματώθηκαν ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να φουλάρουν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Από σήμερα ξεκινά ο Νίστρουπ την ουσιαστική προετοιμασία του τριφυλιού για τον αγώνα. Θετικά τα νέα για τους Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει ότι είναι καλά στην υγεία τους μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη κλινική του Μονάχου και αμφότεροι ξεκινούν αποκατάσταση, ενώ η επιστροφή τους εκτιμάται αρχές του 27. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε αήττητος στο μπάσκετ και στη EuroLeague, επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε 92-74 στην Αθήνα.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους 4 Beatles. 1944, οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958, ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967, δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992, πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης Βίλι Μπραντ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 18χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμι Λουίς Εντουάρντο. Οι 6 τελευταίοι διεθνείς ενσωματώθηκαν ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να φουλάρουν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Από σήμερα ξεκινά ο Νίστρουπ την ουσιαστική προετοιμασία του τριφυλιού για τον αγώνα. Θετικά τα νέα για τους Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει ότι είναι καλά στην υγεία τους μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη κλινική του Μονάχου και αμφότεροι ξεκινούν αποκατάσταση, ενώ η επιστροφή τους εκτιμάται αρχές του 27. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε αίτητος στο μπάσκετ και στη EuroLeague, επικρατώντας τις Φενέρμπαχτσε 92-74 στην Αθήνα.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος, με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη. Με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
2: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 18χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμι Λουίς Εντουάρντο. Οι 6 τελευταίοι διεθνείς ενσωματώθηκαν ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να φουλάρουν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Από σήμερα ξεκινά ο Νίστρουπ την ουσιαστική προετοιμασία του τριφυλιού για τον αγώνα. Θετικά τα νέα για τους Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει ότι είναι καλά στην υγεία τους μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη κλινική του Μονάχου και αμφότεροι ξεκινούν αποκατάσταση, ενώ η επιστροφή τους εκτιμάται αρχές του 27. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε αίτητος στο μπάσκετ και στη EuroLeague επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε 92-74 στην Αθήνα.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα νέο ζευγάρι 28 και 26 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών στην Αθήνα, όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε κολόνα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο. Τα δύο άτομα φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Πολλοί αναλυτές αρχίζουν να μιλούν ήδη για τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής νόσου στο χρέος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο ευρώ. Την πρωτοφανή ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009, σχολιάζουν μιλώντας στο BBC τρεις νομικοί εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους 4 Beatles. 1944, οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958, ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967, δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992, πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης Βίλι Μπραντ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 18χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμι Λουίς Εντουάρντο. Οι 6 τελευταίοι διεθνείς ενσωματώθηκαν ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να φουλάρουν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Από σήμερα ξεκινά ο Νίστρουπ την ουσιαστική προετοιμασία του τριφυλιού για τον αγώνα. Θετικά τα νέα για τους Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει ότι είναι καλά στην υγεία τους μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη κλινική του Μονάχου και αμφότεροι ξεκινούν από κατάσταση, ενώ η επιστροφή τους εκτιμάται αρχές του 27. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε αίτητος στο μπάσκετ και στη EuroLeague, επικρατώντας τις Φενέρμπαχτσε 92-74 στην Αθήνα.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Ο Μάρς έχει μυστικά και ένα κλάδι κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάρς είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, να πω αλφα καθαρό και τον γελάσω.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα νέο ζευγάρι 28 και 26 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών στην Αθήνα, όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε κολόνα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο. Τα δύο άτομα φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Πολλοί αναλυτές αρχίζουν να μιλούν ήδη για τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής νόσου στο χρέος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο ευρώ. Την πρωτοφανή ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νίντα Αλ-Χασάν, δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009, σχολιάζουν μιλώντας στο BBC τρεις νομικοί εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 18χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμι Λουίς Εντουάρντο. Οι 6 τελευταίοι διεθνείς ενσωματώθηκαν ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να φουλάρουν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Από σήμερα ξεκινά ο Νίστρουπ την ουσιαστική προετοιμασία του τριφυλιού για τον αγώνα. Θετικά τα νέα για τους Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει ότι είναι καλά στην υγεία τους μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη κλινική του Μονάχου και αμφότεροι ξεκινούν αποκατάσταση, ενώ η επιστροφή τους εκτιμάται αρχές του 27. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε αήττητος στο μπάσκετ και στη EuroLeague, επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε 92-74 στην Αθήνα.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα νέο ζευγάρι 28 και 26 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών στην Αθήνα, όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε κολόνα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο. Τα δύο άτομα φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Πολλοί αναλυτές αρχίζουν να μιλούν ήδη για τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής νόσου στο χρέος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο ευρώ. Την πρωτοφανή ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νίνταλ Χασάν, δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009, σχολιάζουν μιλώντας στο BBC τρεις νομικοί εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: 1995. Ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912. Ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940. Γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους τέσσερις Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα τρεις ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης Βίλι Μπραντ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 18χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμι Λουίς Εντουάρντο. Οι 6 τελευταίοι διεθνείς ενσωματώθηκαν ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να φουλάρουν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Από σήμερα ξεκινά ο Νίστρουπ την ουσιαστική προετοιμασία του τριφυλιού για τον αγώνα. Θετικά τα νέα για τους Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει ότι είναι καλά στην υγεία τους μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη κλινική του Μονάχου και αμφότεροι ξεκινούν αποκατάσταση, ενώ η επιστροφή τους εκτιμάται αρχές του 27. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε αίτητος στο μπάσκετ και στη EuroLeague, επικρατώντας τις Φενέρμπαχτσε 92-74 στην Αθήνα.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης τον Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αλήθεια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ιππειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους 4 Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης, Βίλι Μπραντ.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27.

παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης τον Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Νάξος Ηράκλειο Λίμνος Σύφνος Χανιά, 26 Μύκονος Πρέβεζα Ρέθυμνο Άρτα Σέρες, 28 Γιαννιτσά Τρίκαλα Καλαμάτα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Πάμε σε βάθο.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του ενόψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ενόψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καλά.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ιππειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους 4 Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης, Βίλι Μπραντ.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης τον Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του ενόψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό ενόψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε, όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.
1: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
2: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
1: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
2: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
2: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: χρειάζομαι.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους 4 Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης τον Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

χρόνος ταξιδιέρικο πουλί. Και εμείς περαστικοί σ' αυτή τη ζήση, ας είμαστε καλά κι όσο κρατήσει του έρωτα μας φως μου η γιορτή. Να φύγουμε λοιπόν, μη μου ζητάς.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μου απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μου απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μου αγάπη μου

ψηλά μ' απόψε σαν άλλη πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν άλλη τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διφλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους τέσσερις Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα τρεις ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη Ζούγκλα. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967.

Ικό τραβάει η ψυχή σου. Σαχροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: άκτια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: χωρίς φέγγα. Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.